0: 5. Yeah. Dankeschön. Ey. Ich sag Sherlock, ihr sagt Hope. Sherlock. Sherlock. Ich sag München, ihr sagt yeah. München. München. Yeah. Dankeschön.
1: Σας λέω τα συγχαρητήριά μου. Θέλω με όλες τις ευχές μου να είσαστε ευτυχείς, υγιεινείς, όλα τα εγγονάκια σας, τα παιδιά σας και όλα να είναι καλά. Και να μην ξεχάσουμε και τη γυναίκα σας. Αλλά για σας, σας εύχομαι να πάρετε αυστριακό διαβατήριο, αρχίδι.

0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man dem Fisch in die Nähe.
1: Doch davor geht. Amazel ist nach heute Masse. Πρέπει να τυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το φροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν...